number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
3: Let's get loud.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Ruje, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
6: Back in the place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch on. Περιμένουμε.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favourites of the 90s to the chart-topping hits that defined the Zeros.
1: I don't know what to do.
2: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
3: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
5: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix

Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Ruje, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the Zeros.
6: I don't know what to do.
0: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. I can't get no sleep. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
6: Παρέα με τους Shopping Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
9: Eminem, what's up?
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS, δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστό.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
8: I don't know what to do.
7: One more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
9: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mick.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι το καιρό.
7: Άνοιγα μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
8: I don't know what to do.
9: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
10: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
11: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Την πιο δροσερή και χαμογελαστή καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε. Πού αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM. Συντονισμένοι πάντοτε παγκύπρια στο mixfmcyprus.com και φυσικά εννοείται μέσα από τους 102.3. Είμαστε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Μας ακούτε ζωντανά, μας βλέπετε και φυσικά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πατάς listen και watch live και έρχεται η Δήμητρα Ζιβρή στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού στο Mix FM Top 20. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Θέση νούμερο 20, εδώ είναι η Ray με το Where is my husband. 35 εβδομάδες στο top και δεν λέει παιδιά να εκτοπιστεί. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη, ενώ δύο θέσεις πιο κάτω στη νούμερο 19 θα συναντήσουμε τον Sober με το Homebreaker. 20 εβδομάδες στο top και μπορώ να πω ότι ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Mix FM Top 20 συνέχεια με τις επιτυχίες των επιτυχιών, γιατί καταλαβαίνετε, στη θέση νούμερο 18 έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, μιας και η Taylor Swift επιτέλους παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Θα τα πω όλα στη συνέχεια, αλλά μιας και μίλησα για επιτυχίες, δεν μπορώ να μιλήσω και να μην μιλήσω για την αγαπημένη μου Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business, που πραγματικά είναι μια επιτυχία για την επιχείρησή σου, γιατί κάθε επιχείρηση θέλει σιγουριά, μια αξιόπιστη τηλεφωνία και φυσικά απεριόριστη επικοινωνία και ένα σταθερό μηνιαίο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θέλει δηλαδή την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business, που είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους για να μιλάς με την ομάδα, τους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαθαίνεις περισσότερο στο ita.com.cy/business και έτσι συνεχίζουμε παρεούλα για να σας πω και εγώ τα του γάμου, με την επιτυχία της Taylor Swift που μπήκε έτσι στη νούμερο 18 στη νέα είσοδο του chart αυτή την εβδομάδα. I knew it, I knew you. Πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο, πολύ ιδιαίτερο. Taylor Swift είναι αυτή, παιδιά, και όπως και να το κάνουμε και όπως και έτσι και να το δούμε, είναι μεγάλη η επιτυχία της, όχι μόνο με τον γάμο της, με τον σύζυγό της φυσικά, τον Travis, αλλά και γενικότερα όλο αυτό που έχει κάνει στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Θέση νούμερο 17, συνεχίζουμε με κάτι πολύ αγαπημένο επίσης, Παπαούτε, αυτό έτσι το remix, το Afrosol που είναι πολύ ιδιαίτερο, από Mike's Mind, Chill 77 και Unjabs. Παιδιά, πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο. 7 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω του προηγούμενου. Εμένα, ωστόσο, κάθε φορά που το ακούω, έτσι μου κολλάει αυτός ο ήχος πάρα πάρα πολύ στα αυτιά. Και εσείς το ζητάτε, το αγαπάτε και το απολαμβάνετε φυσικά στο Mix FM 24/7. Θέση νούμερο 16, εδώ θα απολαύσουμε μια άλλη συνεργασία, ένα πολύ ωραίο ντουέτο κάτω, featuring John, the Turn the Lights Off. 18 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Η Κύπρος μας, παιδιά, είναι πραγματικά μαγική για όλο το καλοκαίρι. Μου στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα και φωτογραφίες για το πού είστε, πού απολαμβάνετε τη βουτιά σας του Σαββατοκύριακου, έτσι στα μέσα του Ιούλη. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ γιατί είστε συντονισμένοι και σας ακολουθώ σε όλα, έτσι, τα βήματα της ωραίας της βουτιάς και γενικότερα του Σαββατοκύριακου. Έχουμε και πάρα πολλά events με τον Mix FM, εννοείται. Τα βλέπετε όλα στα social media, Mix FM Cyprus, σε Facebook, Instagram και TikTok. Αλλά και τα μηνύματά σας έρχονται στο 3131 και στο Viber 99 31 0031. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στις θέσεις νούμερο 15, 14 και 13. Θέση νούμερο 15 έχουμε μια πολύ ωραία νέα είσοδο, Self-Aware και Temper City. Πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Κατευθείαν είδα μπήκε στις θέσεις, έτσι, πολύ μετά του top στη νέα είσοδο του. Είναι πολύ ωραίο το να έχεις Self-Aware. Είναι πολύ ωραίος και ο ήχος και το τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά θα μας απασχολήσει. Θέση νούμερο 14. Εδώ θα απολαύσουμε τη Lady Gaga με την Doji στο Runway. 11 εβδομάδες στο top. Παρ' όλα αυτά έχει μια, έτσι, βουτιά τριών θέσεων προς τα κάτω από την προηγούμενη. Σε αντίθεση τώρα με τη θέση νούμερο 13, όπου είχαμε άνοδο τριών θέσεων στην τρίτη εβδομάδα εμφάνισης εδώ στο top, Magnetic και The Bose. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ιδιαίτερη. Έχουν και αυτόν τον ήχο των House. Έχουν και πολύ ωραία συνέντευξη, έτσι, αν πια ψάξετε στο YouTube. Αξίζει πάρα πολύ να τους δείτε. Και ήρθε και η στιγμή να παρτάρουμε μαζί στο Mix FM Top 20. Number 14. Walk.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά. Λίγο πριν μπούμε έτσι στην δεκάδα, στα μέσα ακριβώς του Mix FM Top 20, θα συναντήσουμε τις θέσεις νούμερο 12 και 11. Εδώ πέρα πραγματικά είναι δύο πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Back to back οι επιτυχίες στο Mix FM Top 20, γεμάτο έκπληξη, ανακατατάξεις και νέες εισόδους όπως κάθε εβδομάδα. Θέση λοιπόν νούμερο 12, Harry Styles και American Girls. 12 εβδομάδες στο top, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Πραγματικά ακόμη δεν μπορώ να ξεπεράσω τα stories της Έλενας Ολυμπίου και της Χαριτίνης Ηλιάδου, που ξέρετε ότι γίνεται χαμός έτσι με το που βάζουν τα κορίτσια story και από τη συναυλία που παρακολούθησαν μαζί με την παρέα τους. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίος ο Harry Styles και γενικότερα έχει πει και η Ελένη Φουρέιρα ότι θα ήθελε πάρα πολύ έτσι να κάνει ένα guest σε κάποια δική της εμφάνιση, κάποιο show. Γιατί όχι, μπορούμε όλοι να ονειρευόμαστε. Θέση νούμερο 11. Εδώ έρχεται ένα πολύ ωραίο και δυναμικό ντουέτο, Χιούτζελ και έτσι Σόλτο, που θα απολαύσουμε το Jamaican Bam Bam. Εντάξει, τι τραγούδι είναι αυτό. Ακούς καλοκαιρινό, τρομερό χιτάκι, παίζει σε όλα τα πάρτις και σε όλα τα beach bars φυσικά. 7 εβδομάδες στο top, μια θέση πάνω την προηγούμενη, λίγο πριν την τελική δεκάδα. Μην πάτε πουθενά.

Και ναι, αυτό ήταν. Φτάσαμε ακριβώς στη μέση του Mix FM Twenty και για αυτή την εβδομάδα, σε ένα καυτό Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ για τα καλά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω να έχετε κανονίσει όμορφα πραγματάκια εντός και εκτός Κύπρου. Ό,τι και αν θέλετε, ότι έτσι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε, σημασία έχει, παιδιά, η καλή παρέα. Και ξέρετε, στις διακοπές δεν θέλουμε, ακόμη και αν πάνε τα πράγματα έτσι κάπως διαφορετικά από ό,τι τα έχουμε προγραμματίσει, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, υπάρχει συνωστισμός και στις παραλίες και στα εστιατόρια. Δεν θέλει γκρίνια, παιδιά. Θέλει χαλάρωση και ηρεμία. Το πιο σημαντικό. Θέση νούμερο 10, λοιπόν. Εδώ τη δεκάδα θα ανοίξει θριαμβευτικά μια πολύ ωραία συνεργασία από Kygo και Khalid. Save my love. Μας αρέσει πολύ. Τρεις θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Πολύ ωραία και μεγάλη άνοδο για το συγκεκριμένο τραγούδι στις 6 εβδομάδες που βρίσκεται στο chart. Ενώ στη θέση νούμερο 9 μιλάμε για μια συνεργασία. Άρα φυσικά αυτό δεν είναι, παιδιά, τραγούδι. Είναι επιτυχία. Άρα καθώς 27 εβδομάδες βρίσκεται στο chart χωρίς να είχαμε μετάθεση θέσεως από την προηγούμενη, δεν είναι άλλο από το Save Me Tonight, J-Lo και David Guetta, Jennifer Lopez και David Guetta. Παιδιά, εντάξει. Ήρθε η στιγμή να γίνει χαμό στο στούντιο, όπου και αν είστε, τι αν κάνετε. Δυναμώστε και πάμε να χορέψουμε μαζί στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. Number 10.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο φουλ και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626. Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
2: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
2: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie. Back in the
6: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Το πιο μεγάλο πάρτι του νησιού είναι εδώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στο Mix FM Top 20 είμαστε μαζί και οι 8 πιο viral, πιο hot και φυσικά αυτά που θέλετε να απολαμβάνετε back to back επιτυχίες είναι εδώ στο Mix FM και δεν είμαι ποτέ μόνη μου. Στο Mix FM Top 20 έχω πάντοτε μαζί μου την επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία σε μια επιχείρηση είναι έτσι σημαντική και όταν γίνεται και απεριόριστη με την unlimited fixed τηλέφωνο της Ita Business, τότε είσαι σε ακόμη καλύτερη θέση. Η επιχείρηση σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό, προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Μαθαίνεις περισσότερο στο sito.com.cy καθετός business και φυσικά καταλαβαίνεις ότι και εμείς εδώ στο Mix FM είμαστε έτσι γεμάτη επικοινωνία, γεμάτη μουσική, γεμάτη χαρά και ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε την οκτάδα του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα όπου έρχεται ο Bruno Mars θέση νούμερο 8 με το I Just Might και 26 η εβδομάδα στο chart δεν μετακυλήθηκε από την προηγούμενη σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 7 όπου δεν θέση πιο κάτω βρίσκεται η Olivia Rodrigo με τον Drop Dead 9 εβδομάδες στο top.

Υπήρξε αυτό το 20 συνέχεια. Σας έλεγα έτσι λίγο νωρίτερα για την επικοινωνία με την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ida Business. Και φυσικά η επικοινωνία, πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ στον Mix FM. Είναι γεμάτος ο λογαριασμός του Instagram και γενικότερα τα social του Mix FM με διαγωνισμούς, με events. Έρχεται και το Summer House που τόσο πολύ αγαπάτε. Και ανυπομονούμε φυσικά όλη η παραγωγή να μαζευτούμε εκεί. Έχουμε και πολύ ωραία διάθεση. Έχουμε και νέες αλλαγές στον Mix FM. Έχουμε πολύ ωραίο αέρα ανανέωσης και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Μας αρέσει πολύ. Θα τα μάθετε όλα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, παιδιά. Αυτό που μπορώ να αποκαλύψω είναι την τελική εξάδα. Και έτσι λοιπόν πηγαίνω στη θέση νούμερο 6 του Mix FM Top 20, όπου θα απολαύσουμε μια τραγουδάρα. Είναι Hypertrack, το λατρεύω. Έχω κολλήσει, να ξέρετε. Πραγματικά παίζει πάρα πολύ σε όλα τα βιντεάκια μου, γιατί το virality είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε πει και ξαναπεί. Talk to You λοιπόν από Hunter featuring 54 Ultra. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. 5 εβδομάδες στο top μόνο. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη και ήδη βρίσκεται μια θέση πριν την τελική πεντάδα. Την οποία ανοίγει θριαμβευτικά στη θέση νούμερο 5 το Dracula. Τι remix είναι και αυτό. Φυσικά το Genu Remix από Tame Impala featuring Jenny έχει γίνει χαμός. 2 μήνες στο top, 8 εβδομάδες και μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Πάμε να χορέψουμε με καλοκαιρινή διάθεση και ωραίο mood στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα.

διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πάρα πολύ χιούμορ, παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες για την επιτυχία της εβδομάδας. Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας για το Breakfast Show, παιδιά. Γιώνα Λαμπροπούλου και Πρόδωνος Μουρατίδης καθημερινά το πρωί είναι μαζί σας. Γίνεται ένας χαμός έτσι με την ωραία τη διάθεση και γενικότερα όλα τα τηλεφωνήματα και εσάς τους ακροατές που σας βγάζουν στον αέρα τα παιδιά το πρωί. Υπάρχει η διάθεση, υπάρχει έτσι η πιο σημαντική στιγμή μας για να ξεκινήσει όμορφα ημέρα, που είναι να ακούσεις το αγαπημένο σου Breakfast Show και φυσικά να απολαύσεις την αγαπημένη σου μουσική. Δεν νομίζω να διαφωνείτε. Τα Σαββατοκύριακα από την άλλη είμαστε παρέα, είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα μηνύματα, τη διάθεση και φυσικά πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη τελική τετράδα του Top. Γιατί έχουμε πολύ ωραία έτσι και ενδιαφέρουσα τετράδα. Θέση νούμερο 4 New Religion, Be Breaks, featuring έτσι Faithless, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, 16 εβδομάδες στο Top, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη και φυσικά μια και είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και γίνεται και χαμός, παιδιά, τώρα στα πρώιμη τελικά. 4 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, κλείνοντας ακριβώς έναν μήνα. Ανοίγει την τριάδα η Σακύρα με Burna Boy, Die Die, τι τραγούδι είναι αυτό. Ακούγεται και παντού, γίνεται και χαμός. Πηγαίνει και η Σακύρα, παιδιά, έτσι στα μάτια της Βραζιλίας, που είναι και πανέμορφη κατά τη δική μου γνώμη, αλλά νομίζω και κατά κοινή ομολογία. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται γενικότερα, βέβαια, στο Μουντιάλ, πέρα από το τι συμβαίνει ποδοσφαιρικά, από αυτά δεν είμαι και ειδικότερη να σας τα αναλύσω. Έχω όμως να πω ότι σε ό,τι αφορά το τριγύρο, τέλος πάντων, με τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που πηγαίνουν και γενικότερα των ονομάτων που είναι πιο διάσημοι, είναι πάρα πολύ έτσι ωραίες στιγμές. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το ντυσιμό τους και γενικότερα το πώς πανηγυρίζουν. Πάμε λοιπόν έτσι να απολαύσουμε αυτά τα δύο τραγούδια και επιστρέφω με τις δύο κορυφαίες θέσεις του Mix FM Top 20.

Ανυπομονείς και εσύ όσο και εγώ για να δούμε τι συμβαίνει στις δύο νούμερο ένα κορυφαίες θέσεις για αυτή την εβδομάδα. Θα μου πεις τώρα, αφού μιλάμε για δύο, πώς είναι νούμερο ένα. Εντάξει, παιδιά, τώρα όταν είσαι και πρώτος, αλλά όταν είσαι και δεύτερος, πάλι είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πεις δεν είσαι πρώτος. Εντάξει, ισχύει αυτό. Αλλά όταν σηκώνεις πρώτος το τηλέφωνο για να μιλήσεις και έτσι ενδιαφέρεσαι για το τι συμβαίνει στην επιχείρησή σου, τότε σίγουρα είσαι πρωταθλητής. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έτσι σε ρωτάνε πόσες φορές την ημέρα χρειάζεται να σηκώσεις το τηλέφωνό σου, όσες πρέπει, γιατί η επιχείρησή σου με την Unlimited Fixed Telephone της Ήταν Business απολαμβάνει απεριόριστα λεπτομιλίες για εθνικές κλήσεις προ σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Τα πάντα τα μαθαίνεις και τα βλέπεις στο ita.com.cy κάθετος business. Και έχω να σας πω στα music file αυτή τη εβδομάδα, το μην ξεφεύγει το top 20, ότι ο Justin Bieber ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα πλαισιώσει τη Μαντόνα, τη Σακύρα και τους BTS στο μεγάλο halftime show του τελικού της διοργάνωσης. Και ανυπομονούμε πραγματικά. Επίσης, ανυπομονούμε για τους Rolling Stones, το αθλητικό συγκρότημα που παρουσίασε το νέο του άλμπουμ με τίτλο Foreign Tags, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί μπορεί, όπως είπε ο Mick Jagger, να υπάρχει το ενδεχόμενο για μια μεγάλη συναυλία το 2027. Θέση νούμερο 2 τώρα, εδώ, λίγο πριν την κορυφή, έρχεται το Ed Swims με το Mr. Know It All, 10 εβδομάδες στο top, μία θέση πάνω από την προηγούμενη. Είχαμε προβλέψει ότι θα πλησιάσει η κορυφή, δεν την απειλήσε προς το παρόν. Ποιος λέτε να είναι άραγε στην κορυφή? Για πάμε να απολαύσουμε τη θέση νούμερο 2 και επιστρέφω με την νούμερο 1 θέση του Mix FM Top 20.

Τίποτα, ναι, παιδιά. Φτάσαμε στην κορυφή. Δεν μας χωρίζει τίποτα από την ανακοίνωση του νους νούμερο 1 κορυφαίας διεθνής επιτυχίας για αυτή την εβδομάδα στο Mix FM Top 20. Σε ένα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό top. Έχουμε λοιπόν τον Alex Warren με το Fever Dream. 17 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Πολύ σωστά προβλέψατε ότι είχαμε δύο τραγούδια τα οποία έφυγαν. Είχαμε δύο νέες εισόδους και σε πολύ κομβικές και ωραίες θέσεις. Το Stateside από Pink Panther featuring Zara Larson αλλά και το Don't Worry από Λιόνι είναι τα τραγούδια τα οποία μετατοπίστηκαν και εκτοπίστηκαν από το top. Έχω να σας πω ότι οι BTS με το Swim πραγματικά κάνουν έτσι ρεκόρ και σπάνε το τι συμβαίνει στο Billboard και γενικότερα το Mix FM Top 20 διαμορφώνεται σύμφωνα με όλα αυτά που εσείς αγαπάτε, θέλετε να ακούτε, τι συμβαίνει έτσι στις ευρωπαϊκές κατατάξεις των τραγουδιών και των επιτυχιών, αλλά φυσικά και στο Billboard. Αυτά λοιπόν όλα θα τα μάθουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο σε ακόμη ένα νέο Mix FM Top 20 παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή. Εσύ μένεις εδώ στο Mix FM γιατί οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες είναι εδώ. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγαλό ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Iron Napa. The roof is off. The summer is on.
4: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε!
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα DEX ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
7: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
8: I don't know what to do.
9: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
10: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
8: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
8: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
2: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
8: Εννοείται.
2: Let's go.
8: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
2: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
8: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
9: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
10: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
11: Eminem, what's up?
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
4: παρέα με τους Fabian Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
7: I don't know what to do.
6: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
6: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue πάρτι στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift voucher συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.

now. I used to dream about this.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex, ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Ruje, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
5: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
8: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
8: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
2: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
8: Εννοείται.
2: Let's go.
8: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
2: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
8: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie. Back in the
9: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
10: Eminem, what's up?
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: Γιάννη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Μαρία Πορφυρίου.
0: Πόσο χαρούμενοι είμαστε, είμαι που είμαστε πάλι εδώ σήμερα μαζί. Γιατί είμαστε στο Metropolis Mall για ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο.
1: Ακριβώς, είμαστε παιδιά εδώ στο Metropolis Mall στη Λάρνακα με αφορμή το Info Day του Alexander College.
0: Είναι μία μέρα γεμάτη με ενημέρωση. Αν είστε σε φάση που θέλετε να δείτε τη σταδιοδρομία σας,
1: ακριβώς,
0: αν θέλετε να πάρετε μία απόφαση για τις σπουδές σας, τότε είναι κατάλληλη μέρα να έρθετε εδώ στο Metropolis Mall, γιατί εδώ έχουμε να σας ενημερώσουμε, αλλά και να σας ψυχαγωγήσουμε.
1: Ναι, γιατί ναι, θα έρθετε με να μάθετε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει quiz. Σκανάρετε QR και έχει να κάνει το quiz με κάθε κλάδο που θα επιλέξετε. 5 ερωτήσεις για να διεκδικήσετε vouchers από εστιατόρια και καφέ. Και τι άλλο έχει, Μαρία Πορφυρίου?
0: Έχει και VR παιχνίδια τώρα. Και έλεγα στον Άρη ότι έχω ένα κόλλημα με το VR, γιατί νομίζω ότι θα με πιάσει και στο φοβία. Αλλά μαζί θα το ξεπεράσουμε σήμερα.
1: Θα σε βοηθήσω να το ξεπεράσεις, Μαρία.
0: Θα με βοηθήσεις.
1: Θα είμαι δίπλα σου.
0: Το υπόσχεσαι?
1: Το υπόσχομαι.
0: Πάμε να παίξουμε με το VR τότε.

0: Εν τω μεταξύ, αν θέλετε να νιώσετε και λίγο έτσι star, μπορείτε να περπατήσετε και στο κόκκινο χαλί που έχουμε εδώ, γιατί έχουμε και κόκκινο χαλί.
1: Πες μου λίγο για αυτή την εμπειρία. Πες μου πώς ένιωσες όταν το περπάτησες και πώς ένιωσες όταν το προκάλεσες.
0: Εγώ μόνο να περπατάω το κόκκινο χαλί, ξέρω. Και μου το είπες εσύ αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τη έστρωσα το κόκκινο χαλί εξαιρετικά. Πήγε, τη βρήκε στις μύτες των ποδιών.
0: Και το περπάτησε εξαιρετικά.
1: Υπέροχο περπάτημα Μαρία Πορφυρίου, βγαλμένο από τις κάνες. Και μετά έπρεπε να το στρώσει για μένα. 45 μοίρες δεξιά που τζάμε που ήμουν κατέληξε το κόκκινο χαλί.
0: Θα βάλουμε και το βιντεάκι τώρα στο Instagram για να
1: πείτε να
0: δείτε...
1: σταματήσω κιόλας για να το περπατήσω.
0: Πόσο πραγματικότητα είναι αυτό που λέει ο Άρης. Είμαστε εδώ με το Alexander College, το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University στην Αγγλία, δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία για να ακολουθήσουν μια διεθνή ακαδημαϊκή πορεία. Οπότε μπορείτε να έρθετε σήμερα για να μάθετε όλες τις πληροφορίες, όλα τα προγράμματα που προσφέρουν.
1: Ακριβώς. Το Info Day είχε ξεκινήσει από σήμερα στις 11, το ξέρετε φαντάζομαι γιατί γίνεται λίγο χαμούλης από κόσμο και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 7 που θα είμαστε και εμείς εδώ παρέα για να έρθετε να μάθετε όλα όσα θέλετε από κοντά ή αν δεν μπορείτε από κοντά, το website είναι www.alexander.ac.cy.

0: Είμαστε λοιπόν στο Metropolis Mall με το Alexander College και μαζί μας έχουμε τον κύριο Άγγελο Ευαγγέλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος κλάδου Computer Science στο Πανεπιστήμιο. Ένας κλάδος ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, βλέπει πάρα πολύ ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και πολλές αλλαγές.
1: Ισχύει. Καλησπέρα.
0: Καλώς καλησπέρα. Ορίσατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Όντως ισχύει. Ο κλάδος είναι ένας πολύ αναπτυσσόμενος κλάδος. Ένας κλάδος ο οποίος θέλει συνέχεια αλλαγές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πλέον όλοι οι κλάδοι έχουν αλλαγές με τις καταστάσεις που βλέπουμε γύρω μας. Το πανεπιστήμιο μας με έδρα στη Λάρναγαν υπάρχει κάμπους και στην Πάφων. Έχουμε ξεκινήσει διαγραφές. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε είτε εδώ σήμερα στο Μολ. Μπορείτε να πιάσετε κάποιες καλές υποτροφίες σήμερα από ό,τι ξέρουμε τα παιδιά εδώ. Αλλά και καθημερινά στο Alexander College και στη Λάρναγαν και στην Πάφων. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα είμαστε εκεί για εσάς να σας απαντήσουμε ό,τι ερωτήσεις έχετε, να δείτε τους χώρους μας, να μιλήσουμε με τους καθηγητές, να γνωρίσετε το προσωπικό. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Κοπιάστε στην οικογένειά μας και θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι μπαίνεις σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι φιλικό, οικείο, για να μπορέσεις και εσύ έπειτα να είσαι πιο παραγωγικός και στις σπουδές. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Άρα, έρχεστε εδώ στο Metropolis Mall, έχουμε και τις υποτροφίες, όπως είπατε. Αλλιώς, καθημερινά μπορείτε να μάθετε όλες τις πληροφορίες για όλα τα προγράμματα που προσφέρει το Alexander College. Εμείς σας ευχαριστούμε ξανά. Είμαστε πανέτοιμοι για όλες τις δραστηριότητες, γιατί εκτός από πληροφορίες για την εκπαίδευση, έχουμε και πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, έπαιξες κάτι εσύ, Άγγελε?
1: Έπαιξα. Να πω ότι τα παιχνίδια, τα VR, έχουν γίνει από τον κλάδο του Computer Science.
2: Άρα έπαιξες ξέροντας ήταν που γίνεται. Έτσι και ξέρουμε κι εμείς.
1: Ναι, και τις ωραίες δημιουργίες που τις φοιτητρές μας του Fashion που βλέπουμε εδώ.
0: Είδες, εγώ αυτό θα κάνω. Όχι το VR.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
2: I don't know what to do.
1: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. I can't get no sleep. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες Millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

0: Είμαστε λοιπόν στο Metropolis Mall για ένα υπέροχο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό live link μαζί με το Alexander College.
1: Και εννοείται εδώ πάντα παρέα με Μαρία Πορφύριο, η οποία παιδιά είναι μια κούκλα σήμερα. Να
0: και
1: το πω.
0: Θα πάω γάμο μετά.
1: Επειδή γι' αυτό.
0: Δεν με βλέπεις έτσι. Δεν είμαι έτσι στα καλά μου. Θα πάω γάμο. Τι να κάνω, είμαι
1: αν
0: μια.
1: Δεν έχεις βρει, αν δεν έχεις βρει τι θα φορέσεις, υπάρχουν υπέροχες δημιουργίες των φοιτητών του Alexander College.
0: Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια.
1: Το
0: δεν είναι
1: νοή,
0: τόσο στενό
1: γάμο.
0: Θα βάλω άσπρο σε γάμο. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι τόσο στενό γάμο, αλλά θα μπορούσα να έβαζα ένα από αυτά τα υπέροχα δημιουργήματα σε ένα στενό γάμο που είχα μία φίλη μου, α πούμε.
1: Αυτό που έχει και πεταλουδίτσα.
0: Αυτό είναι ονειρικό. Είναι λες και βγήκε από παραμύθι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα να ξέρω πως έφτιαξαν τις πεταλούδες, επειδή φαίνονται ότι είναι χειροποίητες. Μπορείτε να δείτε και εσείς τα πράγματα από. Α, έχει και από εκεί.
1: Πάμε να δούμε και τα από εκεί.
0: Μπορείτε να τα δείτε και εσείς από κοντά, εδώ στο Metropolis Mall που είμαστε, γιατί θα είναι εδώ αυτά τα υπέροχα δημιουργήματα μέχρι τις 7.
1: Αυτό το αντρόγινο που είναι και λίγο εποχή είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και αυτό είναι εποχή. Ναι. Charleston.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Θα σου πήγαινε το Charleston.
0: Θα μου πήγαινε. Εντύθηκες
1: ποτέ καρναβάλια ο Charleston?
0: Θες να ξεκινήσω να χορεύω και να δούμε.
1: Εντύθηκες ποτέ με το
0: Ναι, καρναβάλια. Πριν 7 χρόνια περίπου.
1: Το βλέπω.
0: Το
1: θεωρώ ότι πάει σου.
0: Θα ξαναντηθώ και θα το πάρω αυτό.
1: Τέλεια.
0: Θα μιλήσω εδώ με το Alexander College για να μου το δανείσουν για να το βάλω και εγώ
1: για
0: φέτος.
1: Για τα καρναβάλια η Μαρία Πορφύριου φέτος.
0: Ναι, είδες τι ωραία. Mm. Λοιπόν, έρχεστε εδώ, ενημερώνεστε για όλα τα προγράμματα. Σήμερα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και υποτροφίες. Οπότε ελάτε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7. Και έχουμε και πάρα πολλά παιχνίδια που θέλω να σας πω ότι νίκησα τον Άρη, παιδιά.
1: Εντάξει. Εγώ είπα να μην το αναφέρω.
0: Αλίμονο.
1: Να μην το αναφέρω γιατί δεν υπάρχει λόγος να τώρα οι ακροατές να ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Υπάρχει.
1: Τα νίκομαι εν δήμο, Μαρία Πορφυρίου.
0: Υπάρχει. Θα βάλουμε και τα βιντεάκια έτσι απλά για να δείτε πόσο καλή παίκτρια είμαι.
1: Βέβαια, να δείτε πόσο καλό συμπαίκτης ήμουν. Της έτριβα την πλατούλα από τον πανικό που έπαθε. Αλλά με κέρδισε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ψέματα.

number three.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
3: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
7: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
8: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
10: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο Metropolis Mall μαζί με το Alexander College σε ένα Info Day όπου μπορείτε να μάθετε όλα όσα αφορούν τα προγράμματα των σπουδών του κολεγίου.
1: Μαρία Παφυρίου,
0: πάρα πολλά.
1: Ναι. Θα σου δώσω τρεις επιλογές. Θα σου δώσω τρία από τα προπτυχιακά προγράμματα που παρέχει το Alexander College και θα μου πεις ποιο θα προτιμούσες από τα τρία αν ξεκινούσες τώρα τις σπουδές σου.
0: Γιατί να μου πεις τρία και δεν μου τα λες όλα.
1: Ήταν να σου τα πάρω τριάδες, να σου βγάλω τελικό. Θέλεις να σου τα πάρω όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις. Θέλεις Accounting and Finance, Business, Computer Science με κατεύθυνση Gaming Development.
0: Είδες πόσο καλή μου ιστορία.
1: Είδα, ήσουν πολύ καλή.
0: Θα μπορούσα να το κάνω, αν δεν είναι από τις πρώτες μου επιλογές.
1: Fashion.
0: Κάτι βλέπω, μου λέει το fashion.
1: Graphics, Hospitality Management, Interior Law και Photography.
0: Θα σου πω.
1: Διάλεξε.
0: Θα σου πω. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να διαλέξω μόνο ένα, αν και σπούδασα media εγώ, αλλά αν θα ξεκινούσα τώρα, θα έκανα κάτι με graphics και photography, που έτσι και αλλιώς το χρειάζομαι στο επάγγελμα που κάνω.
1: Εννοείται.
0: Οπότε καλό είναι να το εξελίξω και να το τελειοποιήσω, αν μη τι άλλο.
1: Τέλεια, άρα graphics και photography. Εγώ να σου πω, κοίταξε να δεις, το λέω πάντα φλερτάρα μαζί του.
0: Αλήθεια.
1: Κοίταξε να δεις, ως ηθοποιός, ξέρω ότι η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι ο δικηγόρος. Για να κάνω ρόλους.
0: Έχεις ένα δίκιο. Οπότε βρήκαμε τι θα σπουδάσουμε.
1: Τέλεια.
0: Έκανα να πάμε να γραφτούμε. Και έχεις και επιλογή και ευκαιρία για υποτροφία σήμερα, θέλω να
1: ξέρεις. Εννοείται. Και σε πολύ λίγο θα σου πω να μου πεις τι μεταπτυχιακό θα κάνεις.
0: Ωραία.

0: Έχουμε μαζί μας τον Δόκτωρ Κώστα Χριστοτουλίδη, διευθυντής έρευνας και ποιότητας. Ωραίες λέξεις, μου το είπατε και μόνος σας.
1: Εξαιρετικές.
0: Οπότε θέλω να μου εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτές οι ωραίες λέξεις. Τι ακριβώς δηλαδή κάνετε στο Alexander College.
1: Στο Alexander College έχουμε δημιουργήσει το 2016 το Ερευνητικό Κέντρο Alexander, το οποίο επικεντρώνεται σε έρευνα που να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στην κοινότητα, όχι μόνο στη Λάρνακα. Και ποιότητα στις σπουδές είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, ούτως ώστε η εκπαίδευση να είναι αντίστοιχη με τα ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση. Επομένως, μέσα από μια μεγάλη ομάδα, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε στο ανώτατο δυνατό βαθμό το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
0: Okay. Μπορείτε να μας πείτε κάποια έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή τη στιγμή ή εν ήξερα αν είναι απόρριτα τα πράγματα.
1: Όχι, είναι απόρριτα. Τέλεια. Η πιο πρόσφατη, την οποία θα παρουσιάσουμε σε ένα συνέδριο διεθνές, το οποίο θα γίνει στην ΠΑΦΟ, αφορά τον αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία περιλαμβανομένου και της Κύπρου από την σύραξη στην περιοχή,
0: δηλαδή
1: τους πολέμους στην περιοχή και πώς ποια είναι τα αποτελέσματα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Που συσχετίζονται με τη σύραξη στην περιοχή. Και καταλήγει, η επικεφαλής της έρευνας είναι η αγαπητή μου συνάδελφος, η Δόκτωρ Στάλο Μάρκου, καταλήγει όχι μόνο με συμπεράσματα, αλλά και εισηγήσεις για την στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος.
0: Σίγουρα,
1: και στην Κύπρο.
0: Και της οικονομίας και της κοινωνίας ολόκληρης.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι στους ακροατές για το Alexander College, γιατί να έρθουν στο Alexander College και αλλού.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και όσους μας ακούν, όσοι δεν μας ακούν θα έπρεπε να μας ακούν, αλλά δεν πειράζει, τους συγχωρούμε. Απλώς να πω ότι πολύ σύντομα επίσημα το Alexander College θα είναι από τα ελάχιστα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο, περιλαμβανομένων και των πανεπιστημίων, που θα έχει πιστοποιηθεί με τα κριτήρια ποιότητας ως ίδρυμα.
0: Τέλεια.
1: Αυτό είναι μια σημαντική κατάκταση για μας και πιστεύουμε και για την νεολαία.
0: Και ένας πολύ σημαντικός λόγος, όντως, για να επιλέξει κάποιος το Alexander College. Εμείς, παιδιά, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 και το InfoDay και μαζί με τη Μαρία Προφορίου. Ευχαριστούμε, δόκτωρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: είσαι στη φάση που τελειώνεις με το πρώτο πτυχίο.
1: Και ήρθε η ώρα να σκεφτείς τα επόμενα σου βήματα, Μαρία Πορφύριου.
0: Και θες να ξαναμπεί στο διάβασμα. Ναι. Γιατί τέτοιος είσαι.
1: Ακριβώς. Παιδιά, το Alexander College έχει και μεταπτυχιακά προγράμματα. Είσαι έτοιμη να μου πεις τι να κάνεις.
0: Να σε ρωτήσω εγώ τώρα.
1: Ατερώτα μέση.
0: Λοιπόν, προσφέρει λοιπόν μεταπτυχιακά προγράμματα όπως MBA International, MBA με εξειδίκευση σε Public Procurement, Leadership, Management, Innovation and
1: Ήθελες να... Entrepreneurship.
0: Γιατί δεν το λες εσύ τώρα.
1: Αφού ήθελες να το πεις εσύ, τι να σου κάνω.
0: Και digital marketing.
1: Ναι.
0: Έλα, πες τα άλλα εσύ.
1: LLM International Law, MSc International Tourism and Hospitality Management, καθώς και Level 6 Diploma σε Accounting και Finance.
0: Απάντα στον εαυτό σου τώρα.
1: Innovation and Entrepreneurship. Επειδή κατάφερα να το πω, θεωρώ ότι θα καταφέρω να το περάσω κιόλας.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι για επιχειρηματικότητα. Δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
0: Έχεις κάνει μεταπτυχιακό?
1: Όχι. Δεν έχω κάνει.
0: Πρώτο γιατί, πτυχίο
1: έχω
0: μόνο.
1: Κάνει, ναι, έχω κάνει τη δραματική.
0: Πάμε να σε γράψω.
1: Πάω να γίνω innovator and entrepreneur, παιδιά.
0: Ναι, αυτό.

0: baby.
1: Είμαστε λοιπόν στο Metropolis Mall για Info Day του Alexander College, όπου μπορείτε να έρθετε εδώ σε πολύ ωραίο περιβάλλον για να μάθετε όσες πληροφορίες χρειάζεται να ξέρει κανείς για όλα τα προγράμματα που προσφέρει το Alexander College.
2: Ακριβώς. Και αν θέλετε να σας πούμε περισσότερα, εμείς είχαμε έτσι μια μικρή συζήτηση με τον Dr. Φάτι Χαλάπη, ο οποίος είναι Executive Director του Alexander College, και ήταν πολύ ωραία τα πράγματα που μας είπε. Μας είπε ότι το Alexander College επιδιώκει να αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να είναι βασισμένα στις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας και κυρίως στις ευρωπαϊκές, οι οποίες είναι και πιο συμβατές με τα κυπριακά πρότυπα ποιότητας και διαπίστευσης. Και το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν επιτρέπουν οι οικονομικές δυσκολίες να αποτελούν εμπόδιο για τους φοιτητές τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που προσφέρει το Alexander College.
1: Που είναι ίσως το πιο σημαντικό που είπαμε μέχρι τώρα, γιατί ο κάθε φοιτητής σκέφτεται σίγουρα και το οικονομικό πριν αποφασίσει τι θα σπουδάσει, πού θα σπουδάσει και ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα που προσφέρει το Alexander College. Εσείς μπορείτε να μάθετε όλες τις πληροφορίες, γιατί και σήμερα μπορείτε να διεκδικήσετε υποτροφίες σε αρκετά προγράμματα.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί όλα τα πανεπιστημονικά ιδρύματα μπορούν να σε εξοπλίσουν με εμπειρία ή με γνώσεις, αλλά η ανθρωπιά που διακατέχει το Alexander College είναι αυτό που το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα.
1: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 για ακόμη λίγο, οπότε αν προλαβαίνετε, ελάτε κάτω τη βόλτα σας για να μάθετε κι εσείς όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

0: κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος για ένα ακόμη live link, όπου μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα. Ήμασταν μαζί με το Alexander College σε μία μέρα γεμάτη με πληροφορίες.
1: Ακριβώς, όπως το λέει και το όνομά του, Info Day. Μπορείτε, παιδιά, όσοι ήρθατε, ήδη ξέρετε αυτά που θα σας πούμε, αλλά μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα στο www.alexander.ac.cy ή δωρεάν τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε στο 7000-2592 για περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα. Είπαμε ότι το Alexander College συνεργάζεται με το Canterbury Christ Church University στην Αγγλία.
0: Και μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και το Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα και στην Πάφο για να μάθετε πληροφορίες επί τόπου, να γνωρίσετε από κοντά τα άτομα που σας ενδιαφέρουν. Είναι ωραία να ξέρεις το περιβάλλον στο οποίο θα πας από πριν, για να δεις αν σε εμπνέει, αν σου βγάζει έτσι έναν ωραίο, όμορφο εαυτό. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά κατά τη διάρκεια των σπουδών μας.
1: Ακριβώς. Η βάση του Alexander College είναι στη Λάρνακα, υπάρχει και κάμπους στην Πάφο όμως.
0: Και μακάρι να ήμασταν κι εμείς ξανά φοιτητές, Άρη μου, εγώ. Δεν το είπα τόση ώρα που ήμασταν εδώ, αλλά έπρεπε να το πω.
1: Αναπολύστα φοιτητικά χρόνια.
0: Πάρα πολύ. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Οπότε φροντίστε να κάνετε σωστές επιλογές.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το σημερινό από εμάς. Ελπίζουμε να περάσατε καλά.
0: Σίγουρα περάσατε καλά, παιδιά, και θα τα πούμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού τη Δευτέρα στο Mix at Work και στο Drive Time Show από τον Άρη Κυπριανού.
1: Και τη Μαρία Πορφυρίου.
0: Φίλια πολλά.

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
8: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
8: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
2: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
8: Εννοείται.
2: Let's go.
8: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
2: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
8: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie. Back in the
9: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
10: Eminem, what's up?
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
2: I don't know what to do.
0: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
3: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
8: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε. Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
4: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
4: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
4: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
5: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
4: Εννοείται.
5: Let's go.
4: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
5: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
4: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
6: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
7: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Ruje, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Iron Napa. The roof is off. The summer is on. Back in the
8: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
9: Eminem, what's up?
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
9: παρέα με τους Παπιλίου
8: Μπαντ. The Flash.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
10: You're listening to The Weekend Mix,
0: only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
9: Eminem, what's up?
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και...
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
10: Non-stop hits start now.
0: Now.
10: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until...
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
7: You're listening to The Weekend Mix,
0: only on Mix FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: This is the Weekend Mix.
2: Mix FM.